0: 106,1.
1: Μπουρλότο Μίξ. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: έπρεπε να έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά. Αφού δεν άξιζες κι ούτε σου έπρεπε να έχει στα χέρια σου τέτοια καρδιά.
1: More music.
2: More music.
1: More variety.
2: More variety.
3: Keep on listening to the best radio in town. Diva FM 106.1.
4: 24 hours a day.
5: This
4: is your favorite radio station.
5: Favorite.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 24 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
5: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
6: Μάθε να πετυχαίνεις τους στόχους σου. Τάιφ Βοντό, Άρης Τρίπολης, Βιλαρά 11.
7: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο.
8: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα σε τιμές σοκ.
7: Και από εξυπηρέτηση?
8: Η καλύτερη.
7: Τα φέρνεις συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις. Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
8: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
9: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά δρύς πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος.
10: Οι τιμές ισχύουν για λίγες ημέρες.
9: Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310 36 197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
11: Ασυστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
12: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
13: Viva FM 106,1.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: 90,1. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
4: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
8: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
7: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
8: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
8: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
7: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
10: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
11: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης, μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
12: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος. Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
13: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
12: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
13: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
12: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
14: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού, εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
2: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
0: Μόνο για ερωτεύεσαι.

0: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρή των 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο. Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
1: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
0: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
1: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
0: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
1: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
0: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
1: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
0: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
1: Μπουρνάς από το 1980.
0: Ένα όνομα,
1: μία υπογραφή.
2: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Μετά το καλοκαίρι, η επιδερμίδα ζητά ανανέωση. Στο Celine Spa ανακάλυψε μοναδικές προσφορές. After Sun Glow, 2 θεραπείες, μόνο 28 ευρώ. Βαθύς καθαρισμός και μεσοθεραπεία προσώπου, μόνο 68 ευρώ. Μόνιμη αποτρίχωση Cool Light Evo 3, full πόδια, μπικίνι, μασχάλες, μόνο 85 ευρώ. Laser Αλεξανδρίτη Καντέλα, μπικίνι, μασχάλες, άνω χείλος, μόνο 49 ευρώ. Total Body Reset, 15 θεραπείες σώματος, μόνο 99 ευρώ. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Κλείστε το ραντεβού σας στο 2710-241446.
6: Πού πορε φίλε, χαμός από γιορτές. Ο ένας, γιορτή της πατάτας. Ο άλλος, γιορτή της γραβιέρας. Ο τρίτος, γιορτή της καυκαλήθρας. Πού να πάμε?
7: Αλλού, θα πάμε στη γιορτή του καλαμποκιού στο Χανικαντήλας. Με μπέκιο, τσαμπά, μπανιώτη και κλαρίνο κοκόνι.
6: Κοκόνι, δώσε πόνο άρχοντα! Φύγαμε για Χάνι!
7: Τρίτη γιορτή καλαμποκιού στο Χάνι Κανδύλας. Σκεπαστός χώρος και γλέντι μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
8: Οι ελπίδες πήραμε το χαμό της τραφά.
7: Γογό Τσαμπά.

0: κλαρίνο νεκτάριος κοκόνης. Γιορτή καλαμποκιού στο Χάνι Κανδύλας, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κρατήσεις 697-8446-082. Οργάνωση TerraFest.
1: Γιορτή της Γαρδούμπας. Εμείς μόνο καλαμπόκι. Στο Χάνι Κανδύλας.
2: (Συλίου) 2710-2338-31 Diva FM 106,1.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Ρώτα Εκβοντό Άρης Τρίπολης. Πειθαρχία και αυτοάμυνα. Βιλαρά 11.
1: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
4: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
3: Ναι, λουκουμάδες.
4: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
3: Και ποια η διαφορά?
4: Ποια η διαφορά, λέει. Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
3: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
4: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
3: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
4: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
5: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
6: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
6: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
7: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
6: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
6: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
7: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
8: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
9: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
10: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sedpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
11: Κλείσε από το σπίτι μου.
12: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
13: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
14: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
15: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφήρηγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
4: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα σε τιμές σοκ.
3: Και από εξυπηρέτηση?
4: Η καλύτερη.
3: Τα φέρνει συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλει? Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
4: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
5: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά δρύς πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος.
6: Οι τιμές ισχύουν για λίγες ημέρες.
5: Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310-36197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
7: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
7: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
8: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
7: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
9: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
10: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
10: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
10: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερική σκίαση και αυτοματισμών, Απόστολος Μακρύς.
10: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
11: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
12: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 2214 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
14: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
13: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
14: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
14: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
13: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-831.

0: υπάρξει κόμμα ένα.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη, 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
5: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε,

0: Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
1: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57. Diva FM 106,1 2710-2338-31.
5: Σου μου πετάγει ξαναπεί.
6: Αλήθεια.
5: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
6: Αλήθεια.
5: Και το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
6: Αλήθεια.
5: Ναι, βαρέθηκα τα

0: someone.
1: Έλα, πες.
0: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες?

μας το τάζο. Το πιο ζουμεροφιλί. Από το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. 106,1.

0: Για δυνατό σώμα και πνεύμα, τα εκβοντό Αριστρίπολης. Βιλαρά 11.
1: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
2: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
1: Ναι, λουκουμάδες.
2: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Και ποια η διαφορά?
2: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
1: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
2: Ναι, είναι στην Πλατιάριος, στο ξύλινο σπιτάκι.
1: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
2: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
3: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
4: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
3: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
4: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
3: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
4: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
3: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
4: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
5: Κλείσε από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
8: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
9: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
10: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
9: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
10: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
9: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
10: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
9: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
10: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
9: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
10: Μπουρνάς, από το 1980.
9: Ένα όνομα,
10: μία υπογραφή.
11: Μετά το καλοκαίρι, η επιδερμίδα ζητά ανανέωση. Στο Selin Spa ανακάλυψε μοναδικές προσφορές. After Sun Glow, δύο θεραπείες, μόνο 28 ευρώ. Βαθύς καθαρισμός και βασοθεραπεία προσώπου, μόνο 68 ευρώ. Μόνιμη αποτρίχωση Cool Light Evo 3, full πόδια, μπικίνι, μασχάλες, μόνο 85 ευρώ. Laser Αλεξανδρίτη Καντέλα, μπικίνι, μασχάλες, άνω χείλος, μόνο 49 ευρώ. Total Body Reset, 15 θεραπείες σώματος, μόνο 99 ευρώ. Σελίν Σπα, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Κλείστε το ραντεβού σας στο 2710-241446.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
13: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
12: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
13: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
13: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
12: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
12: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Πού ρε φίλε, χαμός από γιορτές. Ο ένας γιορτή της πατάτας. Ο άλλος γιορτή της γραβιέρας. Ο τρίτος γιορτή της καυκαλήθρας. Πού να πάμε?
15: Αλλού, θα πάμε στη γιορτή του καλαμποκιού στο Χάνι Καντήλας. Με μπέκιο, τσαμπά, μπανιώτι και κλαρινό κοκόνι.
14: Κοκόνι, δώσε πόνο άρχοντα. Φύγαμε για Χάνι.
15: Τρίτη γιορτή καλαμποκιού στο Χάνι Καντήλας. Σκεπαστός χώρος και γλεντή. Εντί μέχρι το πρωί τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
16: Οι ελπίδες πήραμε το χαμό της τραφά.
15: Γογό Τσαμπά.

0: Κλαρίνο Νεκτάριος Κοκόνης. Γιορτή Καλαμποκιού στο Χάνι Κανδύλας, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κρατήσεις 697-8446-082. Οργάνωση TerraFest.
1: Γιορτή της Γαρδούμπας. Εμείς μόνο καλαμπόκι στο Χάνι Κανδύλας.
2: (Συλίου) 2710-2338-31 Diva FM 106,1.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: 6,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμό και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρο 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
6: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
7: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα, σε τιμές σοκ.
6: Και από εξυπηρέτηση?
7: Η καλύτερη.
6: Τα φέρνεις συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις? Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου?
7: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
8: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά δρύς πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος.
9: Οι τιμές ισχύουν για λίγες ημέρες.
8: Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310-36197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
10: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
12: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
12: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
12: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
0: Απόστολος Μακρύς.
12: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
0: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
13: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
13: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
14: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
13: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
14: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
15: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

0: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα. Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710 2303 31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
7: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 235 655 και 6972 053 938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
8: Νίκησε τους φόβους σου. Τα Εκβοντό Άρης Τρίπολης. Βιλαρά 11. Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: Ένα. Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας!
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει. Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
2: Μετά το καλοκαίρι, η επιδερμίδα ζητά ανανέωση. Στο Celine Spa ανακάλυψε μοναδικές προσφορές. After Sun Glow, 2 θεραπείες, μόνο 28 ευρώ. Βαθύς καθαρισμός και βασοθεραπεία προσώπου, μόνο 68 ευρώ. Μόνιμη αποτρίχωση Cool Light Evo 3, full πόδια, μπικίνι, μασχάλες, μόνο 85 ευρώ. Λέιζερ Αλεξανδρίτη Καντέλα, μπικίνι, μασχάλες, άνω χείλος, μόνο 49 ευρώ. Total Body Reset, 15 θεραπείες σώματος, μόνο 99 ευρώ. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Κλείστε το ραντεβού σας στο 2710-241446.
3: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
4: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
3: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
4: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
3: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
4: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
3: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
4: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
5: Κλείσε από το σπίτι μου.
6: Αφού εγώ είμαι εδώ.
5: Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
7: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
8: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
13: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Λόρο, Βέρε Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη, 2710-224804, Γιώργος Χρόνης, 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
14: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
15: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
14: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
15: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
14: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
15: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
14: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
15: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
14: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop.
6: Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop, Καλαβρίτων 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
9: Πόπο ρε φίλε, χαμός από γιορτές. Ο ένας γιορτή της πατάτας. Ο άλλος γιορτή της γραβιέρας. Ο τρίτος γιορτή της καυκαλήθρας. Πού να πάμε?
17: Αλλού, θα πάμε στη γιορτή του καλαμποκιού στο Χάνι Καντήλας. Με μπέκιο, τσαμπά, μπανιώτη και κλαρινό κοκόνι.
9: Κοκόνι, δώσε πόνο άρχοντα. Φύγαμε για Χάνι.
17: Τρίτη γιορτή καλαμποκιού στο Χάνι Καντήλας. Σκεπαστός χώρος και γλέντι μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
18: Οι ελπίδες πήραμε το χαμό της τραφά.
17: Γογό Τσαμπά.

0: κλαρίνο νεκτάριος κοκόνης. Γιορτή καλαμποκιού στο Χάνι Κανδύλας, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κρατήσεις 697-8446-082. Οργάνωση TerraFest.
1: Γιορτή της Γαρδούμπας. Εμείς μόνο καλαμπόκι στο Χάνι Κανδύλας.
2: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 271-0-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
3: Στους 106,1.
2: Το δικό σου ραδιόφωνο.
4: Diva. Ladies and gentlemen, this is a story of love.
5: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
2: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
6: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκου.
2: Ο Ανδρέας Τζανάκου.
1: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
2: Με τον έρωτα και τις νότες.
1: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και επιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
5: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα, σε τιμές σοκ.
4: Και από εξυπηρέτηση,
5: η καλύτερη.
4: Τα φέρνει συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις. Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
5: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
6: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά αδρής πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος.
7: Οι τιμές ισχύουν για λίγες ημέρες.
6: Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310-36197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
8: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
11: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Στον 6,1.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Για να βγαίνεις πάντα νικητής, Taekwondo Άρης Τρίπολης, Βιλαρά 11.
3: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
4: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
5: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
4: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
5: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
4: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
5: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
4: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμβράκη 92, Τρίπολη.
5: Τηλέφωνο 2710-237014.
4: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
5: Μπουρνάς, από το 1980.
4: Ένα όνομα,
5: μία υπογραφή.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
6: Μετά το καλοκαίρι, η επιδερμίδα ζητά ανανέωση. Στο Celine Spa ανακάλυψε μοναδικές προσφορές. After Sun Glow, 2 θεραπείες, μόνο 28 ευρώ. Βαθύς καθαρισμός και μεσοθεραπεία προσώπου, μόνο 68 ευρώ. Μόνιμη αποτρίχωση Cool Light Evo 3, full πόδια, μπικίνι, μασχάλες, μόνο 85 ευρώ. Laser Αλεξανδρίτη Καντέλα, μπικίνι, μασχάλες, άνω χείλος, μόνο 49 ευρώ. Total Body Reset, 15 θεραπείες σώματος, μόνο 99 ευρώ. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Κλείστε το ραντεβού σας στο 2710-241446.
7: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
8: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
9: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Πω πω ρε φίλε, χαμός από γιορτές. Ο ένας γιορτή της πατάτας. Ο άλλος γιορτή της γραβιέρας. Ο τρίτος γιορτή της καυκαλήθρας. Πού να πάμε?
10: Αλλού. Θα πάμε στη γιορτή του καλαμποκιού στο Χάνικα Ντύλας. Με μπέκιο, τσαμπά, μπανιώτη και κλαρινό κοκόνι.
0: Κοκόνι, δώσε πόνο άρχοντα. Φύγαμε για Χάνι.
10: Τρίτη γιορτή καλαμποκιού στο Χάνι Κανδύλας. Σκεπαστός χώρος και γλέντι μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
11: Οι ελπίδες πήραμε το χαμό της τραφά.
10: Γογό τσαμπά.

0: κλαρίνο νεκτάριος κοκόνης. Γιορτή καλαμποκιού στο Χάνι Κανδύλας, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κρατήσεις 697-8446-082. Οργάνωση TerraFest.
1: Γιορτή της Γαρδούμπας. Εμείς μόνο καλαμπόκι στο Χάνι Κανδύλας.
2: (Συλίου) 2710-2338-31 Diva FM 101.

0: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας!
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει. Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην Πλατεία Άρεως, στο Ξύλινο Σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
2: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
3: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις, στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
9: Κλείσε από το σπίτι μου, αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
10: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
11: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξέγνιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
12: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης, μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
13: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
14: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
13: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
14: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
13: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
14: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
13: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
14: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
15: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
16: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
15: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
16: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
15: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
16: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
15: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
15: Ιδιωτικό κταίο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Diva FM 106.1.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: 96,1.
1: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
2: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα σε τιμές σοκ.
1: Και από εξυπηρέτηση?
2: Η καλύτερη.
1: Τα φέρνει συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις? Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
2: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
3: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά αδρής πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος.
4: Οι τιμές ισχύουν για λίγες ημέρες.
3: Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310 36 197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
5: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Για να νιώθεις ασφάλεια και αυτοπεποίθηση, Taekwondo Άρης Τρίπολης, Βιλαρά 11.
8: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε,

0: ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
1: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Λόρο, Βέρε Στεριάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
2: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
2: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
3: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
2: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
4: Πού πουρε φίλε, χαμός από γιορτές. Ο ένας γιορτή της πατάτας. Ο άλλος γιορτή της γραβιέρας. Ο τρίτος γιορτή της καυκαλήθρας. Πού να πάμε?
5: Αλλού, θα πάμε στη γιορτή του καλαμποκιού στο Χάνι Καντήλας. Με μπέκιο, τσαμπά, μπανιώτι και κλαρινό κοκόνι.
4: Κοκόνι, δώσε πόνο άρχοντα. Φύγαμε για Χάνι.
5: Τρίτη γιορτή καλαμποκιού στο Χάνι Καντήλας. Σκεπαστός χώρος και γλέντι μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
6: Οι ελπίδες πήραμε το χαμό της τραφά.
5: Γογό τσαμπά.

0: κλαρίνο νεκτάριος κοκόνης. Γιορτή καλαμποκιού στο Χάνι Κανδύλας, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κρατήσεις 697-8446-082. Οργάνωση TerraFest.
1: Γιορτή της Γαρδούμπας. Εμείς μόνο καλαμπόκι στο Χάνι Κανδύλα.
2: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
3: Στους 106,1.
2: Το δικό σου ραδιόφωνο.
4: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
5: Και όλοι συντονίζονται.
4: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
6: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούτε

0: in the mix.
1: Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
5: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
6: Μετά το καλοκαίρι, η επιδερμίδα ζητά ανανέωση. Στο Celine Spa ανακάλυψε μοναδικές προσφορές. After Sun Glow, 2 θεραπείες, μόνο 28 ευρώ. Βαθύς καθαρισμός και μεσοθεραπεία προσώπου, μόνο 68 ευρώ. Μόνιμη αποτρίχωση Cool Light Evo 3, full πόδια, μπικίνι, μασχάλες, μόνο 85 ευρώ. Laser Αλεξανδρίτη Καντέλα, μπικίνι, μασχάλες, άνω χείλος, μόνο 49 ευρώ. Total Body Reset, 15 θεραπείες σώματος, μόνο 99 ευρώ. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Κλείστε το ραντεβού σας στο 2710-241446.
7: Viva FM 106,1.

0: 90,1.
1: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
7: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
8: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
7: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
8: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
7: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
8: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού.
7: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
8: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
9: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
10: Κλείσε από το σπίτι μου.
11: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
12: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
9: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
6: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. πάρκινγκ ταξιαρχό. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ ταξιαρχό. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
0: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
10: 3, 2, 1. Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμει.

0: 96,1.
1: Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου.

0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
4: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
5: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
4: Ναι, λουκουμάδες.
5: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
4: Και ποια η διαφορά?
5: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
4: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
5: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
4: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
5: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
6: Πω πω ρε φίλε, χαμός από γιορτές. Ο ένας, γιορτή της πατάτας. Ο άλλος, γιορτή της γραβιέρας. Ο τρίτος, γιορτή της καυκαλήθρας. Πού να πάμε?
7: Αλλού. Θα πάμε στη γιορτή του καλαμποκιού στο Χάνι Καντήλας. Με μπέκιο, τσαμπά, μπανιώτι και κλαρίνο κοκόνι.
6: Κοκόνι, δώσε πόνο, άρχοντα! Φύγαμε για Χάνι!
7: Τρίτη γιορτή καλαμποκιού στο Χάνι Καντήλας. Σκεπαστός χώρος και γλέντι μέχρι το πρωί. Τραγουδούν Γιώργος Μπέκιος.
8: Το χαμό της τραβά.
7: Γογό τσαμπά.

0: Κλαρίνο Νεκτάριος Κοκόνης. Γιορτή Καλαμποκιού στο Χάνι Κανδύλας, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κρατήσεις 697-8446-082. Οργάνωση TerraFest.
1: Γιορτή της Γαρδούμπας. Εμείς μόνο καλαμπόκι στο Χάνι Κανδύλας.
2: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
2: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
3: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
2: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 27 10 22 18 18.
4: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: 96,1.
1: Πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα που και φέτος το πετρέλαιο είναι απλησίαστο?
2: Σου έχω τη λύση. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Ξύλα ξερά, καλοκομμένα σε τιμές σοκ.
1: Και από εξυπηρέτηση?
2: Η καλύτερη.
1: Τα φέρνεις συσκευασμένα και τα τοποθετεί όπου θέλεις? Στο μπαλκόνι σου, στο υπόγειό σου, στην ταράτσα σου.
2: Ακόμα και στο σαλόνι σου. Καθαρές δουλειές.
3: Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός. Διαθέτουμε ξύλα ελιά δρύς πουρνάρι 107 ευρώ το κυβικό ή 160 ευρώ ο τόνος, ξύλα ανάμεικτα 80 ευρώ το κυβικό ή 120 ευρώ ο τόνος.
4: Οι τιμές ισχύουν για λίγες ημέρες.
3: Δωρεάν η μεταφορά και το προσάναμα. Βιομηχανία ξύλου Συναδεινός στην Τραπεζοντή Σπάρτης. Τηλέφωνο 27310 36 197 και στο www.synadinospanagiotis.gr.
5: Σκύλος, γάτα, πουλί, ψάρι ή μικρό τροκτικό. Όποιος κι αν είναι ο καλύτερός σου φίλος, η φροντίδα του έχει ένα όνομα. Vita Farm Pet Shop. Κορυφαίες τροφές και πρωτότυπα αξεσουάρ για κάθε κατοικίδιο. Και επειδή η κυνηγετική περίοδος μόλις ξεκίνησε, στηρίξτε τους τετράποδους συνεργάτες σας με τη νέα σκυλοτροφή ενέργειας με χοιρινό, ιδανική για μέγιστη αντοχή και κορυφαίες επιδόσεις. Vita Farm Pet Shop. Καλαβρίτων 80. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram. Η αγάπη τους αξίζει το καλύτερο.
6: Τα Έκβοντο Άρης Τρίπολης. Πειθαρχία και αυτοάμυνα. Βιλαρά 11. Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-831.
7: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
6: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Prague's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκου. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 2214 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Ασυστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
4: Μετά το καλοκαίρι, η επιδερμίδα ζητά ανανέωση. Στο Celine Spa ανακάλυψε μοναδικές προσφορές. After Sun Glow, 2 θεραπείες, μόνο 28 ευρώ. Βαθύς καθαρισμός και βασοθεραπεία προσώπου, μόνο 68 ευρώ. Μόνιμη αποτρίχωση Cool Light Evo 3, full πόδια, μπικίνι, μασχάλες, μόνο 85 ευρώ. Laser Αλεξανδρίτη Καντέλα, μπικίνι, μασχάλες, άνω χείλος, μόνο 49 ευρώ. Total Body Reset, 15 θεραπείες σώματος, μόνο 99 ευρώ. Celine Spa, Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Κλείστε το ραντεβού σας στο 2710-241446.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Κλείσε από το σπίτι μου.
7: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
8: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
9: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο?
11: Ε.
10: Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
12: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
10: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
12: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
10: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
12: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
10: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
12: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
13: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά.
11: Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.

0: 90,1.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση. Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
3: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
1: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
3: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
1: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
3: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
1: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
3: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
1: Τηλέφωνο 2710 237014.
3: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
1: Μπουρνάς. Από το 1980.
3: Ένα όνομα,
1: μία υπογραφή.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710 235757.
10: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
10: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
11: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
10: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
12: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.
13: Welcome to Diva.
14: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
13: In the mix.
15: In the mix.
16: Diva 106,1.
17: Your favorite DJ in the mix.

0: Εκτός σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr.

0: θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit Diva

0: σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM.

0: If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now. Yeah.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr.

0: GR. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit

0: Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your

0: computer, or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα. Diva FM. Internet.

0: ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας

0: fm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης

0: you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now. Yeah.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω

0: Τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει

0: αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας,

0: www.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και με

0: Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας

0: radio.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσα

0: Στο ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει.